0: δυο.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Plus.gr 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: LGR 103.3.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: 103.3.
1: Don't miss out a single tune. You can download the free app on your phone or iPad. Go to the App Store and search for London Greek Radio. Tune in and keep it LGR.
2: Ακούτε LGR. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Καλημέρα, London Greek Radio. Εδώ, LGR. 5η 14 Μαΐου και ξεκινάμε δυναμικά. Δυναμικά το breakfast, αλλά ελληνικά. Good morning from the LGR fam, LGR family. Και σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει. Θα δούμε ποια γιορτάζουν σήμερα. Στέλνουμε τις θερμές μας εύχες, ένα μεγάλο χρόνια πολλά, γεμάτο υγεία και χαρά σε όσους και όσες έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, τον Τέλη, τον Ισοδόρο, την Ισιδώρα, τη Δώρα και τον Θεροπόντα. Να χαίρεστε το όνομα σας. Happy name day if you're celebrating today. Και αν έχετε κάποια γιορτή, γενέθλια, χρόνια πολλά, happy celebration, happy anniversary.

έχουν γίνει ιερός. Πάμε να δούμε και την πρόκληση καιρού για Λονδίνο. Σήμερα άστατος καιρός, σύννεφα, ήλιος και πορές. Φαινόμενο όλη μέρα, μάλιστα. Τοπικές καταιγίδες, ταβάνι στους 13 βαθμούς. Απόψε λίγη συννεφιά νωρίς, γενικά στεγνός καιρός. Διαστήματα με ξαστεριά. Πάντως σήμερα φαίνεται να μίξει με λίγο ήλιο, σύννεφα. Today mixed weather prospect in London, highs of just 13. Moments of sunshine, sun and cloudy. Pretty low temperature, just 13 for May, however.

Πολύ ωραίο τραγούδι, νέο τραγούδι από Νίκος Οικονομόπουλος και με τα λίγα λόγια Νίνο Τζόζεφιν στη συνέχεια. Ένα νέο του έτο και τι κάνεις, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα παρικία μας. Good morning London from the most hospitable LGR Radio in Norfolk, Finchley, the most hospitable Greek radio station here in London. Capture London. Τι κάνετε, είστε καλά? If you want to drop me a line, I must be there. If you're off to work, study, σχολείο, σχολείο, πανεπιστήμιο, or just chilling, lucky, είστε τυχεροί. 0736 61 1033 0737 661 1033 LGR.

0: 93,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Ξανά λίγο μετά τις 8, just 6 minutes past 8 a.m. here on the LGR clock on my reckoning here in live in the studio. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR House, the most hospitable house in North London. Κλαύτια νεότερα, αγκούδι και όνειρο βαθύ. Πάμε με τον Κύπριο μας εδώ, Λούκας Γιώργας, και ο πρώτος άνθρωπος.
2: Όσα έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: 5 Cyprus mobile number 00357992227 46.
1: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα ξανά, καλημέρα παρικία μας και όχι μόνο. Good morning from the LGR family. Οι κυριότεροι τίτλοι από τα σημερινά πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα. Έντονη διπλωματική πίεση ασκεί η Αθήνα στο Κίεβο. Ζωντανός ζητώντας επίσημες απαντήσεις μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου ουκρανικού ναυτικού ντρόουν πολύ κοντά στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μετατροπή της Μεσόγειο σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν θα γίνει ενλακτή.

διαρροή τουρκικού έγγραφου για τον λεγόμενο νόμο περί γαλάζιος πατρίδας, ο οποίος μπορεί να φέρει νέο γύρο έντασης στο Αιγαίο

Και στα μουσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διένη, όπου ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» φουγάρει ψηλά στα προγνωστικά με τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλας. Και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. London, Greek Radio FM Digital Online. Smart speaker, play London Greek Radio. Κατέβασε την εφαρμογή του London Greek Radio.

Οι μεγαλύτεροι τίτλοι από τα σημερινά πρωτοσέλιδα της Κύπρου. Ισχυρό σήμα αναθεκτικότητας εκπέμπει η κυπριακή οικονομία, με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοβουλίδη να χαιρετίζει τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν ανάπτυξη του ΕΠ κατά 3% για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Του έτους, ναι. Την ίδια ώρα η Λευκωσία μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από την Κυπριακή πρωτεύουσα τροχοδρομούνται τα νέα ευρωπαϊκά μέτρα για την ηλεκτρική ενέργεια. Ασφαλεία, μεγάλο λαφράκι έβγαλε η αστυνομία στο οδόθρακμα του Αγίου Δομετίου. Παράλληλα, συναγερμός σήμανε στα ταξιμερώματα στη Λάρνακα μετά από ξαφνική φωτιά που ξέσπασε σε γνωστή ιδιωτική λέσχη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Μεγάλη βραδιά η απόψη για την Κύπρο μας, καθώς η Αντιγόνη αναβαίνει στη σκηνή της Βιέννης για τον δεύτερο ημιτελικό με το απόλυτο up-tempo track Τζιάλα. Ο απόψινος ημιτελικός μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το BBC One ώρα 8 το βράδυ. Και έχετε και το δικαίωμα να ψηφίσετε ως 10 φορές τις χώρες των προτιμήσεων σας. Και φέτος το voting, η ψηφοφορία θα γίνει online στην ιστοσελίδα esc.vote. esc.vote. Online voting for the Eurovision second semi-final tonight here in the UK. Η Κύπρος μας εμφανίζεται στην 8η θέση. Αντιγόνη will be performing in the 8th running order of 15 countries top 10 qualify. Half of all the points will be decided by music experts, jurors, and the other 50% by televote, comprising the top 10 qualifiers through to Saturday. To join Aquilas, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Αντιγόνη. Λοιπόν, ραντεβού απόψε ώρα 8, ώρα 8, 8 PM, live on BBC, BBC One, Eurovision's second semi-final.

0: Λοιπόν, καλή μου φίλη ακροατές, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον ανταποκριτή μας ζωντανά από τη στη Βιέννη, ο Πάρης Τσουρφάς, ο Πάρης Τσουρφάς, ο πρόεδρος του OG Greece, the official Eurovision Greek club in the whole of Greece, and LGR colleague. Πάμε εδώ, καλημέρα Πάρη μου, είσαι καλά? Τι μας κάνει η Βιέννη στη Βιέννη?
1: Σήμερα έχει αργία, είναι bank holiday. Αλλά ετοιμάζεται η Κυπριακή Αποστολή για το βράδυ. Υπάρχει μία πρόβα σήμερα το μεσημέρι, παρουσία κοινού. Η Αργόνη είναι έτοιμη, ξεσηκώνει πραγματικά το στάδιο. Είναι ένας ημιτελικός, το second semi-final. Είναι λίγο πιο tough, είναι λίγο πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το τραγούδι αρέσει. Έχει να κάνει βέβαια και πώς θα το παρουσιάσει στη σκηνή και πώς θα το εκλάβουν και τα juries, οι επιτροπές. Γιατί έχει και επιτροπές τώρα στο semi-final.
0: Και μάλλον εκθές μάλλον ήδη έχουν ψηφίσει οι επιτροπές, εκθές το βράδυ, σωστά Πάρη?
1: Ναι. Εχθές είδαμε την Αντιγόνη, είχε κάνει κιόλας και αφωνία την προηγούμενη μέρα για να είναι totally, ξέρεις, focus με τη φωνή της, με όλα, γιατί έχει ένα performance το οποίο έχει κίνηση και φωνή, είναι λαμπερή, την αγαπάνε όλοι την Αντιγόνη και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα έχουμε και την Κύπρο στο μεγάλο τελικό για το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Ο Ακύλας για την Ελλάδα παραμένει νούμερο 2 στα στοιχήματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολα γιατί η Φινλανδία έχει δυνατό τραγούδι, θα κονταροχτυπηθούν, γιατί θα μπει a battle όπως λέτε. Βέβαια αυτά που ξεχωρίζουν και θα το δείτε και σήμερα στον ημιτελικό της Κύπρου είναι και η Δανία, αλλά είναι και η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλέζα είναι πάρα πολύ γνωστή στην Αυστραλία, η Δέλτα, με μια δυναμική παλάντα.
1: Ναι. Αυτό όμως που θα αλλάξει λίγο τα στοιχήματα και τα bettings και όλα τα... το chance για τη νίκη θα είναι ανάλογα ποια τραγούδια θα περάσουν απόψε το βράδυ. Είναι BBC 1, 8 η ώρα. Εκεί θα διαμορφωθεί το νέο τοπίο για το Big Final, για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Οπότε την Παρασκευή το πρωί θα ξέρουμε ακόμα περισσότερο τι γίνεται και πόσο κοντά είναι η Ελλάδα για τη νίκη.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Αλλά, λέω, δεν είναι πολύ εύκολα, δεν είναι όλα τόσο εύκολα, αλλά θέλουμε τη στήριξη όσων ακούνε για το ελληνικό και το κυπριακό τραγούδι βέβαια.
0: Βέβαια η παρικία μας έχει κολλήσει και με τα δύο τραγούδια του Ακύλα και της Αντιγόνης μας. Το ακούμε συνέχεια από το ραδιόφωνο μας, γίνεται έτσι λίγη φασαρία φέτος.
1: Ναι, το τζάλα παίζει πάρα πολύ εδώ στα Euroclub, το τραγουδάνε όλοι.
0: Στους δρόμους της Βιέννης, ναι, στους δρόμους της Βιέννης.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είχαμε πολλά χρόνια η Κύπρος να έχει τέτοιο έτσι hit τραγούδι.
0: Υπάρχει έτσι έντονο ελληνικό και κυπριακό στοιχείο εκεί στη Βιέννη, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και North Londoners.
0: North Londoners.
1: Ναι. Είναι πολύ αγαπητή.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η παροικία μας θα δει απόψε. Tune in to BBC One, 8 PM. Second semi-final, Cyprus number 8 in the running order.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό πρωί και θα μιλήσουμε πάλι.
0: Είναι πάλι, σας ευχαριστούμε και καλή τύχη Κύπρος και καλή τύχη Ελλάδα.
1: Κύπρος σήμερα το βράδυ. Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα στο Λονδίνο.

Και αυτός ήταν ο ανταποκριτής μας ζωντανά live up στη Διενή, ο Πάρης Τσουλφάς, ο πρόεδρος του OG Greece, Greece's official Eurovision club. Πάμε για σύντομες ειδήσεις και μετά ίσως θα ακούσουμε και το τζάλα τζάλα. The time is 9 a.m.

0: κουμπάρε, βάλε τζάλα τζεφίαμε.
1: Σας το τζεφίαμε.
2: Λοιπόν, καλή μου φίλοι ακροατές, εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Live from the hospitable house, that is LGR House, here in North London. Tony Νεοφίδου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάμε να θυμηθούμε κάποιες παλιές συμμετοχές της Κύπρου μας, που είναι και η μέρα της Κύπρου μας στη Eurovision. Άσπρο μαύρο η Αλεξία. Πάμε πίσω στο 1997. Με συγχωρείτε, το 1987. 1987, 7th place, και άσπρο μαύρο.

Nice. Really, really nice. Και Φάντι Αλεξία και Άσπρο Μαύρον που μας άρεσε και την 7η θέση για την Κύπρο μας τότε το 1987. Και ένα χαρά και Άντρος Κωνσταντίνου με το τραγούδι «Μάνα μου» μας έφεραν στην πολύ ψηλή θέση, την 5η θέση, 1997.

I remember when they came to London to do their Eurovision tour. They did a promo tour in London, one, Konstantinos Christoforou, and all the boys, they came in 2001 at the Wood Green shopping city, Malista. Wood Green, they sang to all the shoppers, οι παράστηκοι, οι δικοί μας, οι Κύπροι, Έλληνες, ξένοι που ήταν παράστηκοι εκεί στο shopping city. Για φαντάσου, ήταν εκεί και τραούδισαν το Κίμι, Κίμι. Και ο ξένος λέει, what's going on here? Who are these fine boys? They're from the island of Cyprus, κύριε. Island of Cyprus. They did really well. Τα πήγαν αρκετά καλά εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα κατέφεραν να πάρουν και την έκτη θέση για την Κύπρο μας τότε. Και μια θέση πιο πάνω η Άννα Βύση κατάφερε. Marissa, did you know Anna Vissi, the Cypriot iconic singer, sang for Cyprus? She represented the island of Cyprus in 1982. Mono Yagapi. Και πήραν και την πέμπτη θέση τότε για την Κύπρο μας.

0: 182 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Και πάμε να ακούσω ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, Πέτρος Ιακωβίδης. Φιλοξενούμε τον Πέτρο Ιακωβίδη και το τραγούδι του «Έτσι έχει μάθει». Elja keeping you up to speed of all the hottest, greatest Greek tunes, LGR tunes in the mix. Can you must follow our Instagram, TikTok, Facebook, London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: Modern Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Αποκλειστικότητα, νέο τραγούδι ήθη Αδάμου Ξελογιάστρα. Το ακούμε πριν από την επίσημη του κυκλοφορία. Brand new song exclusive to the to you, our lovely LGR listener from the lovely Ithi Avamu. La la love. She also happened to represent Cyprus in 2012. I couldn't find the song. I don't know where it's at. It's misplaced on our system, on our archive somewhere. Ali Miaforaisos. Λοιπόν, καλή μου φίλοι ακροατές, αγάπητοι ακροατές, μην ξεχνάτε, γίνεται και η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, Sai Wine Fest. Γιορτή του κρασιού, Sai Wine Fest and Business Expo, 6th and 7th of June, 6 και 7 Ιουνίου. Εδώ στην καρδιά της παροικίας μας, στο Tucorium, Wood Green, το ξύλο, το πράσινο. Καλεσμένοι θα είναι ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος και στις δύο βραδιές After Dark Showcase μαζί του ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Tickets για τα εισιτήρια σας στο ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας lgr.co.uk. Gonna click Sai Wine Fest. For information that you need to know and tickets, check out lgr.co.uk. Sai Wine Fest 2026. Official media radio partner LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Let's check out the rest of the lineup today on London Greek Radio. Σήμερα 5η 14η του Μάη. Έτσι ξεκινήσαμε έτσι ωραία και φάτος. Λοιπόν, αμέσως μετά από μένα, μην δείτε συντονισμένοι, θα έχουμε σχεδόν ούμαστρο non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3. Μία με τέσσερις ο Βασίλης Παναγή, 4 με 7 ο δικός μας Ανδρέας Μιχαηλίδης, 7 to 8 non-stop LGR hits, 1 to 8 ο δικός μας Αντώνης Προκοπίου, 8 με 10. 1 στις 10, ίσως θα κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να σας μεταδώσουμε τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών. Eurovision Semi-Final 2 results at 10 p.m. tonight. Συντονιστείτε, μείνετε μαζί μας. Keep it locked here, LGR 103.3 FM, on the go. Download London Greek Radio straight to your smartphone.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκέψη.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύνδεσμο.

0: time. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
1: What's their name again?
0: geodrive.cy.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη, 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-8100.
2: Βαρόσι Λέτινγκς. Of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

GR. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769 707 465, Cyprus mobile number 00357 9922 2746.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
5: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: for noise.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Angela Rayner says she's been cleared by HMRC over her tax affairs, potentially paving the way for a leadership challenge, while Wes Streeting reportedly prepares his. Dr. Andrew Barclay, a politics lecturer at the University of Sheffield, says this could drag on for a while.
3: If you think back to recent premierships such as Theresa May's, Boris Johnson's, arguably the writing was on the wall for both of these prime ministers sometime before they actually resigned. And this is especially true for the Labour Party, because the Labour Party don't have particularly good form when it comes to deposing party leaders.
2: Elsewhere, the UK economy has recorded its strongest quarterly growth in a year, increasing by 0.6% in the first 3 months of 2026. It comes despite disruptions stemming from the conflict in the Middle East. A lockdown order on a cruise ship hit by norovirus carrying mainly passengers from the UK has been lifted. It has been docked in Bordeaux for a day, but nobody was allowed to disembark. And it's set to be a scorching late May bank holiday weekend, with temperatures potentially reaching the mid 20s. From Radio News Hub, I'm Frankie Hessein.
4: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
5: The Claims Guys.
4: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
7: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
8: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
7: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
8: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
7: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
8: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
7: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
8: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
9: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
7: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
10: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020 889 9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Ντάλτον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

γερνούνε. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλό σας απόγευμα και μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να κάνουμε. Και από τώρα να σας πω, αν επιθυμείτε να έχετε κάποιο τραγούδι, να ακούσετε κάποιο τραγούδι, στείλτε μου ένα μήνυμα ή πάρτε με τηλέφωνο απευθείας στο στούντιο, εδώ στο γνωστό τηλέφωνο 0208-346-3345. Έχω αλλάξει το σύστημα. Εάν επιθυμείτε λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο. Δεν θα κάνω έτσι αφιερώσεις δίχως επικοινωνία. Αυτά και... Ωραία, λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
1: LGR 103,3.

0: Πολύ όμορφα. Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Έχουμε και λέμε προς το παρόν πέφτει η βροχούλα. Αν θα βγείτε έξω, πάρτε ομπρελίτσα. Χρειάζεται, έτσι. Λοιπόν, 11, έχουμε 11 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά θα πάει μέχρι και 12 βαθμούς σήμερα, αλλά βροχούλα θα πέφτει μέχρι και τις 6 το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στα ενδιάμεσα. Ο ήλιος θα βγει γύρω στις 7 περίπου και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι τις 8:45 με τη θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου. Και απόψε, κύριε Άννα μου και οι άλλοι που θέλετε να ξέρετε, δεν θα έχουμε φεγγάρι, δυστυχώς. Αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε το καλό στις 5:08 με την θερμοκρασία να είναι κάτω στους 5 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Προς το παρόν όμως, εάν θα βγείτε έξω, πάρτε μία ομπρελίτσα για κάθε ενδεχόμενο. Αύριο την Παρασκευή προβλέπετε το ίδιο και πάλι, θα έχουμε βροχούλα. Το Σάββατο θα είναι λίγο ανεβασμένη θερμοκρασία. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και πάλι βροχές. Και από την Πέμπτη και μετά της ερχόμενης εβδομάδας θα σταματήσει η βροχή και θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Αυτά. Την Παρασκευή την ερχόμενη, όχι αυτή, την ερχόμενη Παρασκευή, θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Με τον ήλιο μαζί μας εδώ, καλοκαίρι θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά. Προς το παρόν όμως, έχουμε βροχούλα και χρειάζεται ομπρέλα. Αυτά. Λοιπόν...
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Σπίτι σου, βεβαίως, βεβαίως. Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο, τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Όχι, Γιώργο μου, δεν πήγα διακοπές, εδώ είμαι. Δεν πήγα διακοπές, εδώ είμαι. Λοιπόν, καλό απόγευμα και σε εσένα και στην κυρία Αντρούλα. Να είστε καλά. Και συνεχίζουμε, έχουμε διαφημιστικά. Τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 2, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Θέλω να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, στις 3 και 10 περίπου θα έχω μια συνέντευξη μαζί με τον κύριο Σάββα Σαββίδη της εταιρείας Michael Κυπριανού, όπου θα μας δώσει πληροφορίες για την επερχόμενη εκδήλωση που θα διοργανώσουν εδώ στο Λονδίνο. Μείνετε μαζί μας.
1: Όχι το χθες, πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το δικηγορικό γραφείο Michael Πυρανού Law Firm χορηγεί κάθε Πέμπτη την εκπομπή από τις 3 μέχρι και τις 4. Σήμερα λοιπόν στις 3 και 10 περίπου θα έχουμε μια συνέντευξη μαζί με τον κύριο Σάφα Σαφίδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση που θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού και να μιλήσετε μαζί τους, να τους πείτε για τα θέματα που σας απασχολούν, δικηγορικού περιεχομένου, νομικού περιεχομένου. Εάν επιθυμείτε να βρεθείτε εκεί στην εκδήλωση, μπορείτε να κρατήσετε θέση στέλνοντας ένα email στον Σάβα Σαβίδη στο savas.savidis@kyprianou.com. Κρατήστε λοιπόν θέση να πάτε εκεί και να μιλήσετε προσωπικά με τον κύριο Σάφα Σαβίδη όπου θα βρίσκεται στην εκδήλωση. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που μπορείτε να μιλήσετε μαζί του θα μας δώσει ο ίδιος σήμερα σε συνέντευξη που θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί του γύρω στις 3 και 10 περίπου ώρα Λονδίνου. Μείνετε μαζί μας για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Θέλω να πω ένα ευχάριστο απόγευμα, να στείλω χαιρετισμούς και την αγάπη μου εκεί στο Despina's Foods, στα δύο καταστήματα Despina's Foods, στην κυρία Despina και το υπόλοιπο προσωπικό της, και να ευχαριστήσω την κυρία Despina για τα τόσα χρόνια που είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Ευχαριστούμε, κυρία Despina μου, να είστε καλά, να έχετε πάντα καλές δουλειές. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο επόμενο τραγούδι είναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι της Ήβης Αδάμου. Η Ήβη Αδάμου, Κύπρια καλλιτέχνης, και είναι το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο έχει τίτλο «Ξελογιάστρα». Record of the week. Τι λέτε, πάμε να την ακούσουμε, την Ήβη Αδάμου. Είχε πάει και στη Eurovision η Ήβη Αδάμου, είχε εκπροσωπήσει για την Κύπρο πριν αρκετά χρόνια. Ας ευχηθούμε και απόψε καλή τύχη στην Αντιγόνη μας, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο στην φετινή Eurovision. Λοιπόν, Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα, Record of the Week. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
5: Νύχτες σιωπή

0: Πλησιάζουμε λοιπόν και το επόμενο δελτίο ειδήσεων 10 λεπτά. Πριν από αυτό, χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού, ο οποίος επικοινώνησε. Να σε καλά, Τόνι μου. Και μετά τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει μετά το δελτίο ειδήσεων, θα προσπαθήσω να ακούσουμε το τραγούδι της επιλογής σου. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά. Και συνεχίζω. Πάμε για να δούμε τι έχουμε εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχουμε 4 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, σε λίγο μετά το επόμενο τραγούδι θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σάβα Σαββίδη της εταιρείας Μάικο Κυπριανού για μια συνέντευξη την οποία θα μας ενημερώσει για την επερχόμενη εκδήλωση εδώ στο Λονδίνο που διοργανώνουν. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Σαββίδη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, η ώρα μας είναι ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 3 και όπως έχω πει 3 και 10 ώρα Λονδίνου θα συνδεθούμε μαζί με τον κύριο Σάβα Σαββίδη της εταιρείας Μάλχο Κυπριανού, η οποία εταιρεία οργανώνει μια θαυμάσια εκδήλωση εδώ στο Λονδίνο, και στην περίπτωση αυτή σήμερα θα μιλήσω μαζί με τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η εκδήλωση θα γίνει εδώ στο Λονδίνο τον Ιούνιο, 5η 25 Ιουνίου, αλλά ο κύριος Σαββίδης είναι μαζί μας για αυτόν τον σκοπό, για αυτόν τον λόγο λοιπόν, και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Σάβα.
1: Καλό απόγευμα Βασίλη, από μια γκρίζα και σκονισμένη Κύπρο.
0: Τι να πω εγώ, που βλέπουμε λίγο γκρίζα, μετά γίνεται γαλάζια, μετά γίνεται... είχαμε βροχές σήμερα, είχαμε το ήλιο, είχαμε τα πάντα. Είναι μια περίοδος τώρα που μια βρέχει, μια βγαίνει ο ήλιος, μια φυσούν ανέμοι, δεν ξέρω. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή τα κατάφερε ο ήλιος και μπήκε στο στούντιο, που σημαίνει καλό, καλό είναι
1: πολύ
0: αυτό.
1: Ωραίο. Πολύ ναι. Ωραία. Το ίδιο εδώ, μόνο που έχουμε την αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπωρεί.
0: Μάνα μου, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, ναι.
1: Καθόλου, καθόλου. Mm-hmm. Πίστεψε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Πιστεύεις ότι επηρεάζει και κάπως τον τουρισμό αυτό το θέμα ή...
1: Είναι πρωτόγνωρο mm-hmm. για την Κύπρο. Φέτος είχαμε πολύ συχνά το φαινόμενο αυτό.
0: Έτσι,
1: Εγώ λέω είναι ότι μας εκδικείται η φύση. Δηλαδή καταστρέψει το περιβάλλον σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον τέτοια γεγονότα θα τα βλέπουμε πιο συχνά. Δυστυχώς, όχι μόνο στην Κύπρο, παγκόσμια.
0: Παντού, παντού. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σάβα, έχουμε την εκδήλωση που οργανώνεται εδώ στο Λονδίνο, η οποία θα γίνει 5η 25 Ιουνίου. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε λίγα λόγια έτσι, περισσότερα πού ακριβώς θα γίνει και τους λόγους που οργανώνεται αυτή την εκδήλωση.
1: Ωραία, είναι, πρόκειται για ένα ειδικά οργανωμένο cocktail event που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, όπως έχεις αναφέρει Βασίλη μου, στις 25 Ιουνίου. Θα είναι μεταξύ των ωρών η ώρα 6 το απόγευμα μέχρι τις 8. Θα είναι στο Radisson's Blue Hotel στο Bloomsbury Street στο Λονδίνο. Και σκοπός του είναι να φέρουμε κοντά συνεργάτες, πελάτες, επαγγελματίες. Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο για networking, αλλά και για μια ουσιαστική ενημέρωση γύρω από σημαντικά νομικά θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτή είναι και ο λόγος που πήραμε αυτή την απόφαση, να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο, στο Λονδίνο, στην καρδιά του Λονδίνου. Απλά να σου πω ότι από τις αρχές του χρόνου, φέτος το 2026 έχουμε βάλει ως στόχο να είμαστε πιο κοινωνικά ενεργοί, και από τις αρχές του χρόνου έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία, θα έλεγα, πιο επικοινωνιακή με τον κόσμο. Ξεκινήσαμε από τον Φλεβάρι με το φιλανθρωπικό δείπνο, με το ένα όνειρο, μια ευχή, μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προχωρήσαμε με cocktail events εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων της διηγορικής εταιρείας στην Κύπρο. Προχωρήσαμε με συμμετοχή μας σε συνέδρια μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, το Business Associations, με παρουσιάσεις. Προχωρήσαμε με την ενεργή συμμετοχή μας στο Διάσπορα, στο συνέδριο της Διασποράς.
0: Παρευρεθήκατε εκεί, έτσι, μπράβο.
1: Και εκεί ήμασταν. Ναι, ναι. Και τώρα στο Λονδίνο τον Ιούνιο συνεχίζουμε έτσι δυναμικά να έρχομαστε κοντά στον κόσμο. Ξέρεις, είναι φανταστικό, υπέροχο, μοναδικό να έχεις την ευκαιρία να μιλάς με τον κόσμο. Γιατί παίρνεις τον παλμό, βγαίνεις λίγο έξω από το κουστούμι του δικηγόρου και έρχεσαι λίγο πιο κοντά στον κόσμο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, διότι η επαφή, η άμεση επαφή δίνει και την ευκαιρία στον πελάτη, των ενδιαφερόμενων, να ανοιχτεί πιο πολύ γνωρίζοντάς σας.
1: Μπράβο, κοντά, ακριβώς. Ναι.
0: Τι θα περιμένει κάποιος λοιπόν, πέστε ότι καλούμε τον κόσμο να έρθει εκεί. Τι θα περιμένει κάποιος? Ας ξεκινήσουμε με θέματα τα οποία θα συζητήσετε. Ποια θα είναι ως επιτυπλίστων τα θέματα?
1: Ωραία, η βραδιά θα την χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα γίνει μια στοχευμένη παρουσίαση διάρκειας περίπου μιας ώρας, όπου θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν ακίνητα, κληρονομικό δίκαιο, ζητήματα υπηκότητας. Θα πλησιάσουμε τα θέματα μέσα από μια παρουσίαση αυτής της μίας ώρας. Φυσικά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα σε μία ώρα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δυνατά και περίπλοκα ζητήματα. Και στη συνέχεια στόχος μας είναι να ακολουθήσει το cocktail reception, όπου ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωριστούμε πιο προσωπικά και να συζητήσουμε σε πιο χαλαρό επίπεδο ίσως κάποια θέματα που τους ίδιους απασχολούν, που όντως διερωτούνται αν υπάρχουν λύσεις ή όχι. Βεβαίως δεν μπορούμε να δώσουμε συμβουλές επί τόπου, αλλά πάντοτε με μια συζήτηση που και εμείς ήδη το ξέρουμε μεταξύ ενός φίλου, ενός γνωστού, οδηγά κάπου αλλού για να το ψάξεις ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος. Ένα περισσότερο θα επικεντρώνομαι εγώ στο cocktail reception, το οποίο θα είναι ένα πιο χαλαρό επίπεδο εκεί.
0: Ναι. Έχω διαπιστώσει από επαφές με τους ακροατές και επαφές όταν συναντώ συμπατριώτες μας, ότι τα πιο καυτά θέματα που αντιμετωπίζουν είναι τα θέματα της κληρονομικότητας, δηλαδή θέματα τα οποία οι γονείς θέλουν να μεταφέρουν την περιουσία τους στα παιδιά τους, και επίσης το θέμα της υπηκότητας και της απόκτησης, ας πούμε, ταυτότητας και διαβατηρίου. Εσύ πώς βλέπεις το θέμα αυτό? Μπορεί, ας πούμε, ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να πάρει τις βασικές πληροφορίες σε αυτή την εκδήλωση, ούτως ώστε να ενεργήσει ανάλογα? Δηλαδή θα υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά με αυτούς τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορεί να έρθουν εκεί για αυτούς τους λόγους, για αυτά τα θέματα τα καυτά?
1: Αυτά τα θέματα είναι όντως θέματα που τα βλέπουμε και εμείς πολύ συχνά να έρχονται ερωτήσεις από τον κόσμο, και όντως θα μπορέσουμε να τα αγγίξουμε τα θέματα αυτά. Απλά το σίγουρο είναι ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, και στη συνέχεια, αν και εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομερή μελέτη της όλης υπόθεσης, όσον είτε αυτά αφορά κληρονομικά είτε θέματα υπηκότητας. Βεβαίως θα είμαστε σε θέση μετά να ακολουθήσουμε μετά το event με emails ή με έναν conference calls ή οτιδήποτε, να μπούμε σε μια πιο λεπτομερή διαδικασία. Απλά έτσι περιληπτικά να αναφέρω ότι πολλές φορές από εμπειρία μου που βλέπω εδώ υπάρχουν ερωτήσεις τις οποίες έρχονται, π.χ. ας πούμε είναι η τρίτη γενιά που βρίσκεται, ας πούμε, τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η τρίτη γενιά δεν έχει την κυπριακή υπηκότητα, ενώ η πρώτη γενιά την είχε όταν τότε μετακόμισαν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δεύτερη γενιά φαίνεται να μην ενδιαφέρθηκε να πάρει την κυπριακή υπηκότητα, και κατά συνέπεια έρχεται τώρα η τρίτη γενιά, η οποία δυσκολεύεται να πάρει την κυπριακή υπηκότητα λόγω του ότι η δεύτερη γενιά δεν την έχει εξασφαλίσει.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ είναι που βλέπουμε να υπάρχει το θέμα, ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο οικογενειακό δέντρο, να βρούμε την πρώτη γενιά που είχε την υπηκότητα, να εξασφαλίσουμε την υπηκότητα στην δεύτερη γενιά για να μπορέσει να ακολουθήσει η τρίτη. Είναι θέματα που πολλές φορές ο κόσμος τα αφήνει έτσι στο χωρίς να τα ψάχνει ιδιαίτερα, αλλά έρχεται η ώρα και η στιγμή που τα βλέπουμε ενότητα να ζητά ο κόσμος. Και να σου πω, γιατί επίσης, Βασίλη, που πάλι επίσης είναι σημαντικό και καλά ο κόσμος να το ξέρει, Λόγω του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, mm-hmm. είτε στη Γερμανία, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία. Και συνέπεια, λόγω του ότι δεν έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο πλέον, mm-hmm. αλλά έχουν μόνο το αγγλικό, τους καλούν να πληρώσουν σε έναν τεράστιο ποσό για δίδακτρα, ναι. τα οποία όμως αν έχουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο όπως το κυπριακό, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι σχεδόν η φοίτηση είναι δωρεάν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι αυτή και η λογική που πολλές φορές τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει να ζητά, γιατί δεν θέλει να χάσουν ευκαιρίες τα παιδιά τους. Θέλουν να είναι σε μια θέση στην οποία να ανοίξουν το μέλλον τους, να μπορέσουν να πάσουν είτε να κάνουν το πρώτο τους πτυχίο ή το μεταπτυχιακό τους σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είτε ακόμα και στην Κύπρο, δηλαδή, ναι, ναι. πολλές φορές.
0: Ναι, ναι. Έχω επίσης διαπιστώσει ότι κάποιοι έχουν διπλή υπηκότητα και κυπριακή. Ναι. Και μιλώ για τους γονείς τώρα. Και κυπριακή και αγγλική.
1: Ναι.
0: Κάποτε γίνεται μια σύγχυση, γιατί κάποιοι παραδείγματος χάρη ήρθαν πριν χρόνια και ήταν ανήπαντροι, παραδείγματος χάρη, και είχαν το επίθετο του γονιού, του γονιού τους. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ παντρεύονται, μια γυναίκα παντρεύεται και παίρνει το επώνυμο του αντρός. Και στην περίπτωση αυτή δεν συμφωνούν τα δύο επίθετα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριο τους, ή άμα λήξει ένα διαβατήριο θέλουν να το ανανεώσουν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν κάποιες σχετικές διεργασίες για να μπορέσουν να κάνουν διανέωση. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να ενεργήσουν νωρίτερα από τώρα, διότι κάποιοι το αντιμετωπίζουν τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνουν να το ανανεώσουν, παραδείγματος χάρη. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε, ναι, ναι. Πέστε μας περισσότερα, γιατί ο νόμος αυτός νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν τα ονόματα μεταξύ τους.
1: Ναι, είναι σημαντικό να συμφωνούν τα ονόματα, όντως, και υπάρχει στον νόμο η διαδικασία την οποία μπορεί κάποιος να διορθώσει το όνομα είτε στο
0: κυπριακό είτε στο αγγλικό, ναι.
1: ή στο αγγλικό, και μια περίπτωση που είχαμε τελευταία, απλά σε ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε στο αγγλικό διαβατήριο υπήρχε το όνομα Andrew, ενώ ήταν Ανδρέας, και στο αγγλικό ήταν γραμμένος Andrew,
0: ναι.
1: Και όταν μπήκαμε στην διαδικασία τότε για να εκδοθεί πιστοποιητικό γέννησης ότι προέρχεται από οικογένεια Κυπραίων και το οικογενειακό του δέντρο να εκδηλώνει ότι υπάρχει σύνδεση με την Κύπρο, τότε οι αρχές εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι το αγγλικό διαβατήριο εκδίδεται ως Andrew. Εμείς εδώ τώρα πρέπει να έχουμε άλλα στοιχεία που να φαίνεται ποιον, ότι είναι Ανδρέας, ναι, και ναι. δεν είναι Andrew.
0: Mm-hmm.
1: Και βρήκαμε τη σχετική άφρα του νόμου, την σχετική διαδικασία, την οποία εδώ στην Κύπρο γίνεται μια διαδικασία, όπως τη λέμε, ένορκες δήλωση αλλαγής ονόματος, yeah. μάλιστα, mm-hmm. την οποία δηλώνεται ότι παρόλο ναι μεν που ευαυτίστηκε με αυτόν τον όνομα, στη μετέπειτα στάδιο έχει πάρει ένα άλλο όνομα, κτλ. Και το ίδιο ισχύει και για τα επίθετα. Πρέπει να βρούμε πάντοτε το οικογενειακό δέντρο και να στηρίξουμε με τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, πιστοποιήσεις που πρέπει να υπάρξουν από πιστοποιούν υπαλλήλους, και να γίνει η σωστή διαδικασία. Υπάρχει λύση για όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από αυτούς που αναφέραμε τα θέματα που θα ενδιαφερθούν για να παρευρεθούν εκεί, σε ποιους άλλους απευθύνεται αυτή η εκδήλωση? Δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία, ας πούμε, θα θέλατε να φέρετε, που κάποιος μπορεί, αφού αυτό το θέμα θα αναφερθεί, να πάω και εγώ, ας πούμε?
1: Ο στόχος μας είναι μέσα από αυτήν την cocktail receptions, μέσα από αυτήν την όλη διοργάνωση, να μπορέσουμε να κάνουμε μια όχι απλά μια τυπική παρουσίαση, αλλά στόχος μας είναι να ακούσουμε, ναι, είναι μια ευκαιρία να λύσει και ο κόσμος απορίες, όπως καλή ώρα τώρα μεταφέρνεις κάποιες απορίες, Βασίλη, που ίσως τον απασχολούν τον κόσμο εδώ και καιρό. Έτσι μπορεί να ακούσει απαντήσεις ίσως από πρώτο χέρι, όπως λέμε. Και να έχει τη δυνατότητα να συζητήσει απευθείας μαζί μας κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο στην καθημερινότητά μας. Να βρεις μπροστά σου τους κατάλληλους ανθρώπους για να το συζητήσεις. Άρα είναι μια ευκαιρία, γιατί δεν θα είμαι μόνο εγώ, θα είναι μια ομάδα από την Μάικλ Κυπριανού που θα
0: Επομένως είναι γενικού περιεχομένου νομικά θέματα, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Παρόλο που θα εστιάσουμε, όπως είχα προαναφέρει, στα τρία, αλλά πολύ ευχαρίστως, δηλαδή αν υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν, να τα συζητήσουμε. Είναι ωραία η συζήτηση. Θα πάω και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα που ίσως έτσι ακούγεται και λίγο μακάβριο, όμως ήταν η αλήθεια, ας πούμε. Μέσα από συζήτηση, ας πούμε, πάλι πριν λίγο καιρό, λύσαμε το πρόβλημα ότι μα η γιαγιά ζούσε στην Κύπρο, αλλά πέθανε, αλλά δεν έχουμε ούτε τίποτε στοιχεία της ταυτότητες της κτλ. Και καλά, πού πέθανε η γιαγιά? Μα πέθανε το 60 σε έναν χωριό, δεν έχουμε ούτε πιστοποιητικό θανάτου ούτε τίποτα. Και βρήκαμε τη λύση.

0: Λοιπόν, εάν οι ακροατές μας θέλουν και επιθυμούν να βρεθούν εκεί, πρέπει να εγγραφούν. Πώς πρέπει να ενεργήσουν, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή για να μπορέσουν να...
1: Ο καλύτερος τρόπος είναι όντως, Βασίλη μου, να εγγραφούν για να έχουμε έναν αριθμό, για να μπορέσουμε να μην είμαστε σε μια διαδικασία την οποία ο κόσμος να έρχεται και να μην μπορεί να συμμετέχει ή να είναι στριμωγμένος. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μου στείλουν εμένα προσωπικά έναν email που να μου λένε ότι ενδιαφέρονται στο email μου, στο savas.savidis με double VIDA στο Σαββίδης at kyprianou.com ή να μας τηλεφωνήσουν στα γραφεία απευθείας είτε στην Κύπρο είτε στο Λονδίνο για να μας κρατήσουν, για να κρατήσουν την θέση τους. Στοιχεία επίσης μπορούν να βρουν τόσο εμένα όσο και για το γραφείο και τα τηλέφωνα όλα όταν επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.kyprianou.com. Το Κυπριανού είναι KY, PRIANOU, όπως τα ακούμε, οποίο εκεί θα μπορεί να βρουν όλα τα στοιχεία, όλες τις πόλεις, όλα τα άτομα που πολύ, πολύ ευχαρίστω να στείλουν επιβεβαιώσεις.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, τέλος, ένα γενικό μήνυμα στο ακροατήριο μας, κύριε Σαββίδη.
1: Τελικό μήνυμα, νομίζω έναν το σημαντικότερο από όλα αυτά που έχουμε αναφέρουμε μέχρι τώρα είναι αυτή η εκδήλωση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά, να πάρει ξεκάθαρες απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα σε ένα φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα σας περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμείς θα βρεθούμε εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και ιδιαίτερα για την χορηγία. Κάθε Πέμπτη είστε μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4 και σε αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην εταιρεία σας και να δώσουμε όλες τις πληροφορίες και αυτό θα κάνουμε και σας ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξη, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά.
1: Καταπληκτικά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, ναι. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Πάμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαββίδη και συνεχίζουμε. Έχουμε κάποια διαφημιστικά να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να το ακούσουμε τώρα αμέσως για να δούμε πού είμαστε.
2: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
5: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
6: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Sci Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stephen Phillips.

Μενεγιάδης με αυτό το πολύ ωραίο ζεμπέκικο και παραμένουμε πάνω σε ζεμπέκικο του 1988 λοιπόν, Μανώλης Αγγελόπουδος και μαζί μου είναι ο καλός μου φίλος ο Τόνι Κυπριανού. Ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε για το τηλεφώνημα, να είσαι καλά, και η Μολυβιά είναι έτοιμη εδώ για σένα να τη χορέψουμε μαζί. Εγώ χορεύω εδώ και εσύ εκεί έξω. Πάμε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μολυβιά. Και εμείς συνεχίζουμε με τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Θέλω πριν προχωρήσω παρακάτω να σας πω ότι το Wine Festival επανέρχεται και πάλι στις 6 και 7 Ιουνίου εκεί στο Τικόριουμ, 22 Western Road, London N22, 6UH, Festival by Day και Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official media radio partner, London Greek Radio. Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν για τις δύο μέρες, κυρίες και κύριοι, στο φετινό Wine Festival είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Στέφανος Πελεκανής. Ο Τριαντάφυλλος έρχεται από την Αθήνα και ο Στέφανος Πελεκανής από την Κύπρο. Αυτά θα γίνουν, κυρίες και κύριοι, στις 6 και 7 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε στα διαφημιστικά μας.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Here we go.
6: Ακούτε LGR.
7: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
8: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
9: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
8: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
7: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
10: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
11: 1, 2, 3, go.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
10: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
12: Είμαστε χαράματα.

0: Έχουμε 12 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης στην εκπομπή Drive Time. Μετά έχουμε Λάντον Κρικρατιο Non-Stop Επιτυχίες και στις 8 με 10 The Evening Show με τον Αντώνη Πουργοποιού και στη συνέχεια πολλές μουσικές επιλογές μέχρι αύριο το πρωί. Αυτά κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Λουί Σταυρή, τον Μάμα, τον Γιώργο και όλους εκεί στο καφενείο, την Βικτόρια, τον Κώστα και τη Μαρία που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά και όλους τους σαμώνες. Χαιρετώ λοιπόν και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια μέχρι τις 4 να είναι καλά. Και να πούμε και πάλι ευχαριστώ στην εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm που είναι μαζί μας και πάλι όπως κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάντοτε.
1: Δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Είμαι και...

0: Σαν το λουλούδι λοιπόν, η διατά μου, και μην ξεχάσετε απόψε να ψηφίσετε την Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο στον δεύτερο γύρο. Δεύτερος ημιτελικός απόψε. Θα μπορείτε να το δείτε στο BBC One. Αν έχετε πρόσβαση στην ΕΡΤ, ναι και εκεί, ή ακόμα και στην Κύπρο, να το δείτε στο κυπριακό κανάλι. Ψηφίστε λοιπόν Αντιγόνη, μπορείτε να το κάνετε, ψάξτε το, και είναι καλά να ψηφίσουμε για να μπορέσει να περάσει στον τελικό η Αντιγόνη μας, για να εκπροσωπήσει την Κύπρο μας. Αυτά. Κάπου εδώ σας αφήνω, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα, να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ πολύ, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, και τα άλλα όλα έρχονται, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, με αγάπη, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 103,3. Κουμπάρε, βαλετζάλα τζεφίαμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos, and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 07769 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 992 27 46.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Για πάμε εδώ. 7 λεπτά πριν τις 6, London Greek Radio. Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ, taking you through. Delphi Food στην παρέα. Δυναμώστε εντάσεις όπου κι αν είστε.

Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 με 7. Ανδρέας Μιχαλίδης στα text. Thursday Drive, together with Delphi Foods, Family Made Tips, Salads, Olive Tapas. All your favorites and so much more.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening, τι κάνετε? Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR στα 103,3 στα FM online. On digital. It's going to be one of those evenings. On digital and on digital. Que se olondo gosmo at lgr.co.uk. El piso este oligala. Thank you for listening. Efaristo. Yadin pareasas. It's Thursday night. Pemti vradi. Do galitero vradi. Dis evdomadas.

Κωνσταντίνος Κουφός, μάτια μου γλυκιά. Θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, συγγνώμη. Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση. 9,5 λεπτά μετά τις 8. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, if you'd like to talk to me, pick up your telephone, πάρτε το τηλέφωνο σας. 0208-346-3345. Έχουμε το text μας, το κινητό 07-376-1-1-0-3-3.

πρώτη θέση. 13 λεπτά μετά τις 8. Εδώ με τον Αντώνη Προκοπίου μαζί σας μέχρι και τις 10.

τρύπα σαν το τριαντάφυλλο. Καλησπέρα Βούλα, χαρήκα που τηλεφώνησες. Η έγκονη της Βούλας, η Νίκη, έχει σήμερα τα γενέθλια της. 13 years old today. Χρόνια πολλά, Νίκη. Happy birthday, Νίκη. Και hello, a massive hello from Yaya Vula σε όλη την οικογένεια Μιχαήλ, to all the Michael family.

Καλή τύχη, Αντιγόνη, απόψε. Good luck tonight in Eurovision, representing Cyprus. Αντιγόνη, τσάλα.

Πλανήτης Γη, Νίκος Αμπεργής, 27 λεπτά μετά τις 8. Ηλία, καλησπέρα, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στον Ανδρέα, τη Μάγδα και παιδιά, η Αγνή, η Κυριακού, ο Μάρκος, ο Παντελής και όλοι την οικογένεια του Ηλία στην Αγγλία και στην Κύπρο. Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σεμί. And it certainly does when you're in Cyprus. That lovely smell.

33 λεπτά μετά τις 8. Ευχαριστώ σε όλους που έχουν που τηλεφώνησαν απόψε και συγγνώμη που δεν είχα καιρό να βάλω να παίξω όλους τους αφιέρωσεις σας. Αν μπορείτε να με δώσετε λίγη ώρα, σε παρακαλώ, θα τα παίξω όλα και θα κάνω όλες τις αφιέρωσεις για όλους τις αγαπητές ακροατές του LGR. Thank you so much for your patience, but the phone has not stopped. The weather forecast tomorrow. Ο καιρός στο Ηνωμένο Βασίλειο αύριο θα είναι, τι νομίζετε? On a scale of 1 to 10, χάλια. What's the weather doing in one word? Rubbish. It's not going to be good tomorrow. Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 14 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια και μπορεί να βρέξει λίγο. My goodness me. The rain today, οι βροχές σήμερα. My goodness gracious me. It was dreadful. Tomorrow, London and Birmingham sharing similar weather. Highs of 14, hazy sunshine with the possibility of rain. Athens, στην Αθήνα αύριο θα είναι καλύτερα, μέγιστα.

τεστ θερμοκρασίες 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια 24 degree highs in Athens tomorrow with sunshine. And in Cyprus, God's Little Acre, also 24 degrees tomorrow. Οι πιο ψηλότερες θερμοκρασίες στην Κύπρο, στη Λευκοσία, θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Η Μουντή ηλιοφάνεια 24 degrees and hazy sunshine.

Elena Paparizou, my number one, for the number one champion, Neo Loizou. Kalispera Kyrie Yanni, or Kyrios Yannis, in esto pool conta. Sto Bournemouth in Dorset. Hariga Boutilefonis says, lovely to speak to you. To epomono tragudi ine. Το πρώτο κλασικό απόψε, έχουμε τρία κλασικά, επειδή είναι 9 παρατέταρτον και έχουμε στο 9 παρατέταρτο, τα 9 παρακάρτο, τα τρία κλασικά στο παρακάρτο και το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους φίλους τους, στο Πειραιά.

Στέλιος Καζαντζίδης για τον κύριο Γιάννη. Το δεύτερο κλασικό. Μα τι ωραίο τραγούδι. Η Κατερίνα Κούκα. Δεν υπάρχουν άγγελοι. 10 λεπτά πριν τις 9. Είναι πέμπτη βράδυ μαζί με τον Αντώνη Προκοπίου. Ευχαριστώ για τα μηνύματα σας και τα τηλεφωνήματα σας. It's like a switchboard. It hasn't stopped. But thank you.

Δεν υπάρχουν άγγελοι. Άννα μου, καλησπέρα, καλησπέρα. This is for you. Για την Άννα, με αγάπη. Δεν θα ξαναγαπήσω.

Ένας από τους δικούς μας, one of our very own, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χορεύω, μα τι ωραίο τραγούδι, ευχαριστώ Μιχάλη. 11 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα. Ο Μάριος Χριστοδούλου, καλησπέρα, τι γίνεστε? Now I know, εγώ ξέρω, because I know everything. Εγώ ξέρω, επειδή μου είπε ένα πουλί. A little birdie told me that on Monday you have a special birthday. Έλα να δούμε τι γράφει το μήνυμα. My goodness, that's a lot of zeros. Happy birthday, να ζήσεις, Μάριος Χριστοδούλου, που έχει τα γενέθλια της την Δευτέρα. Κύριε Μάριο, if I had so many zeros, I'm kidding, if I was as young as you, I would be very happy. All round to Mario's on Monday for the party. Ήδη εύθυση είναι 10.

Ευχαριστώ, Πασχάλη. Δικαίωμά μου, Πασχάλης Τσερζής. Είναι σχεδόν 9:15. It is nearly 9:15, and that means, ξέρετε τι σημαίνει και τι συμβαίνει. That means it is time for the cuddle at 9:15. And it is Eurovision week, of course. Semi-final on Tuesday. Well done, Greece, for getting through. An interesting song. And tonight, the second semi-final, απόψε η Αντιγόνη. Στο δεύτερο, in the second semi-final this evening, η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα. And on Tuesday night, Vicky Leandros opened the show. And this song is from 1972. Αυτό το τραγούδι είναι από τα 1972. Η Vicky Leandros με το τραγούδι Μόνο εσύ. Δώσ' τους δίπλα σας αγκαλιά και πες τους σ' αγαπώ.

Βίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ. Τώρα πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χατζίδου μαζί με τον πατέρα της, ο Τριαντάφυλλος Χατζίδης, και εγώ νομίζω ότι η αρχή αυτού του τραγουδιού μοιάζει με το τραγούδι της Κατερίνας και του Γιώργου «Με γεια σου». I think it's very similar to «Με γεια σου», which I'll play next. Listen closely.

Ακούς πατέρα, πάμε τώρα να ακούσουμε με γεια σου. Ακούσε την αρχή, τι νομίζεις, ακούγεται σαν το προηγούμενο τραγούδι νομίζω.

Ακαπούλκου Βίνι να μας χωρίζουν. Είναι 9.30. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Χριστίνα. In the car, on the way to Gatwick Airport, πάνε διακοπές. Κατήσι μας.

η Έλενα Παπαναγιώτου Οψηλός για τον Γιώργο, τον Στράτον, η Μαρία και την Χριστίνα. On the way to have a holiday. Have fun.

Ιακωβίδης. Αυτή γυναίκα να μην τύχει. Και συνεχίζουμε με τους κύριους. Ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα ένα Σαββάτο βράδυ. Βρε Νίκο, είναι Πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. Here on London Greek Radio με τον Αντώνη Προκοπίου.

0: Κατερίνα, τώρα για την Κατερίνα που μου τηλεφώνησε πριν λίγα λεπτά. Thank you, Κατερίνα μου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311. Βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Και τώρα πίσω στη μουσική σου.

Γιάννης Πάριος, Γιάννης Πάριος. Τάρι, τάρι, 8 λεπτά πριν τις 10. Από το ένα κλασικό στο άλλο. Για τον κύριο Γιάννη. Καλή εβδομάδα, φίλε μου.

Μα τι ωραία στίχη, σε θέλω εκεί το χαμόγελο σου. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής απόψε. We've reached the end of the show. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας και τα τηλεφωνήματα σας, τα μηνύματα σας. It's been my pleasure. Oh, it's been so busy on the phones. Every week, κάθε εβδομάδα, I'm so touched. I can't thank you enough. Ευχαριστώ σε όλους για την ακρόαση σας. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Είναι η ώρα 10. We are following tonight's Eurovision second semi-final where Cyprus's Andy Goni is singing, has been singing Jalla and competing for a top 10 qualification for Saturday night's final. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε, and we will be linking up with Rick to find out the results of the qualifiers.
1: Unknown. See, he's the reason we're all here in Vienna.
2: Είναι ο λόγος που γίνεται ο διαγωνισμός στη Βιέννη. Είναι ο περσινός νικητής με το καινούργιο του τραγούδι. Είναι ο JJ.

0: περσινούς νικητές. Ο JJ, που θυμίζει και με το καινούργιο του τραγούδι. Πόσο σημαντική ήταν η φωνή του για την κατάκτηση της περσινής πρώτης θέσης με το Wasted Love. Το καινούργιο του τραγούδι ήταν αυτό, το Unknown.
1: Unknown by JJ.
2: Thank you, JJ.
0: Αυτό ακριβώς.
2: See you on Saturday.
1: Yes,
0: ενώ βλέπουμε την Κυπριακή αποστολή στο φόντο να περιμένει με την Κυπριακή σημαία. Μας ενημερώνουν ότι το Σάββατο θα έχει περισσότερους ξεχωριστούς φιλοξενούμενους στον τελικό. Υπενθύμηση για αυτούς που προκρίθηκαν από τον πρώτο τελικό.

0: So looking forward to meeting all those fantastic.
1: Όλους αυτούς τους καλλιτέχνες ανεπομονούμε να τους δούμε ξανά στο τελικό του Σαββάτου και ανεπομονούμε περισσότερο να μάθουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι 10 που θα τους συναντήσουν. Πρέπει να γεμίσουμε θέσεις την 25η.
0: Bad news,
1: καλά νέα, κακά νέα, αναλόγως ποιος θα τα λάβει.
0: Here are the results.
1: Έχουμε αποτελέσματα.
2: The math is done.
0: Not by the two of us. Thankfully, but by people with excellent math skills, hopefully, they've combined the results
1: of the national audience vote from all the countries that performed tonight,
0: plus France, Austria,
1: και τηλεοπτικών κοινών από τις 15 χώρες που διαγωνίστηκαν, συν Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, που εμφανίστηκαν και δεν διαγωνίστηκαν. Και υπάρχει και η ψήφος του υπόλοιπου κόσμου, rest of the world, για τις εκτός Eurovision χώρες. Μετρούν όλες αυτές μαζί ως μία χώρα. Για όλους εσάς, για αυτούς που δεν θα συνεχίσετε, έχετε ήδη υπάρξει ένα σημαντικό αξέχαστο μέρος της φετινής Eurovision, της απόψινής βραδιάς. Και σας αξίζει χειροκρότημα. Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης σε τυχαία σειρά. Ξεκινώντας από την πρώτη χώρα. Δεν έχει να κάνει με το αν βγήκε πρώτη στα αποτελέσματα η δεύτερη ή η δέκατη.
2: Bulgaria!
1: Η Βουλγαρία, λοιπόν. Από τις χώρες που περιμέναμε, με τον Μπανγκαράγκα. Η Ντάρα θα βρεθεί ξανά στη σκηνή για τον τελικό. Η δεύτερη χώρα τώρα ποια είναι?

0: σας είπα. Δεν έχει χάσει τελικό. Δεν περιμέναμε να χάσει φέτος.
1: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Το ταξίδι στη φετινή Eurovision θα συνεχίσει και η

0: Αυστραλία. Από την εξαιρετική Δέλτα. Την οποία περιμέναμε να δούμε να πανηγυρίζει απόψε.
1: The next country will be welcoming back on stage on Saturday is...
0: Το επόμενη χώρα που θα εμφανιστεί και αυτή το Σάββατο, γιατί προκρίθηκε, ποια είναι. Τελείωσε η αγωνία της Αλεξάνδρα. Καριοχτυπούν οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Η επόμενη αποστολή που θα ξεσηκωθεί εδώ στο Green Room, γιατί θα ακούσει το όνομα της χώρας της, είναι η... Μπράβο στο μικρή Μάλτα. Μπράβο στον Ήδη.
1: The next country going through to the final is...
0: Τέσσερις θέσεις.
2: Πες το, Κύπρος. Μπράβο. Μπράβο. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ το πανηγυρίζουν και εγώ μαζί τους. Ησυχάσαμε.
1: Remember, we're announcing the finalists in no particular order. It says
0: τέλος, την παραφιλολογία σε όλες τις ανησυχίες. Θα περάσουμε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι γιορτή. Πριν το χαιρόμαστε, αυτό είναι πάνω απ' όλα Eurovision. Και έπειτα
1: Albania.
0: Η επόμενη χώρα όμως είναι η Αλβανία. Εντάξει τώρα, όπως είχα πει και το 2010, δεν μας νοιάζει και πολύ. Ωραία, θα τα ανακοινώσουμε όλα. Αλλά ηρέμησε. Πείτε και την 8η χώρα. Την 9η χώρα. Μείνανε δύο θέσεις, η 9η και η 10η χώρα. Ανακοινώθηκε 7η κατά σειρά.
1: Denmark!
0: Η Δανία. Ναι, τη Δανία την περιμένουμε. Και τι έχει μείνει εδώ. Έχει μείνει Αζερβαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία,
1: Λετωνία. And it will go to one of these six remaining countries. Azerbaijan, Luxembourg, Czechia, Armenia.
0: Χωρίς να υπολογίσεις, μπορώ να κάνω μια εικασία, αλλά είναι τόσο πολύ συνήθωτο το αποτέλεσμα. Κριτικές αποτροπές, τηλεοπτικό κοινό. Και δεν είναι μόνο σε πόσους αρέσει η τραγωδία μου, και πόσοι παίρνουν το τηλέφωνο για να ψηφίσουν. Χειροκρότημα όμως σε όλους. Γιατί είπαμε, είναι διαγωνισμός, υπάρχει αυτή η αγωνία που δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο σκοπός. Βέβαια είναι στόχος η δεκάδα,
2: Αλλά όλες οι χώρες που έφτασαν μέχρι εδώ αξίζουν ένα χειροκρότημα. Πολλοί καλλιτέχνες πάνω απ' όλα. Που είναι οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι.
1: Τσεχία!
2: Τι Τσεχία είχα στο μυαλό. Και είναι η Τσεχία. Νομίζω η φωνή μέτρησε. Ντάνιελ, και με την Τσεχία συμπληρώθηκε η δεκάδα που θα ξαναδούμε στον τελικό. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στην Κύπρο μας, συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Έχει συμπληρωθεί η σειρά των 25 χωρών. Τη σειρά θα τη μάθουμε λίγο μετά. Θα την καθορίσουν οι διοργανωτές. Ορίστε, Κύπρος και Ελλάδα. Chasing for their once in a lifetime chance to win the iconic crystal trophy and possibly drop it and smash it. Εδώ οι παρακυρισμοί. Και τι απέμεινε από μένα, τη Μελίνα Καραγιοργίου. Καλή σας νύχτα και ραντεβού το Σάββατο βράδυ στο μεγάλο τελικό. Γεια σας.
0: Είχαμε συνδεθεί.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας